0: militares angolanos condenados a penas de até 10 anos de prisão, anunciou que vai dar entrada com recurso junto ao Tribunal Supremo de Angola. Em declarações à agência Luz, o advogado
1: Salvador Freire... Dr. Merara Gudina iska 10 amet isir li feradbach Ucheko mo drijit ye Afrika kifel tokkay Ulrich Delius Merkel ketasariw yetekawami politika meri gon indikomu tayikawal
2: Braita mengist Angela ballefaw tekemt 2016 amete mirat beitopya gubinyitacho
3: Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης για την παραχώρηση 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων που έχει...
4: Ni nyimbo ya kukumbushuri yenu wapenzi wasikilizaji mwaka mwema wa furaha ni sisi watangazaji wenu Umul Khair na Othman Miraji pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote
3: η Bild, η Welt και το περιοδικό Focus η ανάληψη της διαχείρισης των 14 Η γερμανική εταιρεία Fraport καθυστερεί περαιτέρω. Η ημερομηνία της 15ης Μαρτίου την προσεχή τετάρτη. Ως ημέρα παραχώρησης δεν μπορεί να τηρηθεί σύμφωνα με πλειοψηφία. Εκπρόσωπος της Fraport επιβεβαίωσε τη διαδικασία αναμονή.